0: Βιολικό, βίν κουμένα.
1: Πάλι ζω.
2: Φάτε χαϊνούς ρε πανταλωρόκου.
3: Όλο τα χαϊμούν κατσά σου εκεί.
0: Ζωθήκε.
1: Βίν,
0: βίν,
1: βίν. Βίνε νούντα.
4: Βίνε νούντα.
1: Βίνε νούντα. Βίνε πάρε. Ακούς βίν τρούστηρε σε μαγέρα. Σαν που είχω μου το. Σαν το καλά κολονία. Βίνε πάρε.
0: Βιολικό, βιολικό τε ρόγκν γενούντ. Άι στα φουτζίμ.
1: Βίνε νούντα κουντρούστηλε. Πάλι.
2: Δε κες. Έτσι αποκτήσατε τα κοκονασέλε. Ακού κι όσο. Άι σε τεβέτ. Πού είναι μουνά. Σου φλόσου δύο όλα τρέσου.
1: Πεμίνε.
3: Μούγκλα. Νου φρέμ βοζίκ.
2: Τα λάσε κοκονασέλε. Να είβαζου και φάσε πάνε ζουρόσα. Παρ καρφί κουκόνα μάρε. Κι όσο. Ακούσε τεβέτ.
1: Πάτε μείνε!
3: Λέσσα, κανείς να τίνγε πάμεν τον τόμπουκ τσό σου φλοφούγα! Άιγε!
1: Νομαλασάτ! Νομαλασάτ!